Τι θέλω τώρα να σας πω? Μες στις Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχομαι να υψώσω το κεφάλι στα στροφώτιστα διαστήματα. Θα πείτε, τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν, ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό.

Some kids, banana wine.

there, somewhere in the dead of night, with

Μια μεγάλη καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή που μισή τη Θάτσερ άρχισε. Είστε συντονισμένοι στο Στράμερ. Και ποδαρικό μας έκαναν οι Bowery Electric πίσω στο 1995 με τον εκπληκτικό τους δίσκο που μας συστήθηκαν. Οι Νεορκέζοι, έτσι που τολμώ να πω ήταν πρωτοπόροι του post-rock. Από τους πρώτους έτσι δίσκους. Την επόμενη ώρα θα είμαστε παρέα, θα μου κρατήσετε στην τροφιά, θα παραμισήσουμε παρέα τη Θάτσερ και αν είστε στην Αθήνα προλαβαίνετε να κλείσετε την εκπομπή και να πάτε να πεταχτείτε στην Πάντιο, όπως μας ενημερώνουν, δηλαδή η κυρία Αλμπανέζε που είναι η γενική επίτροπος η ειδική επίτροπος του ΟΗΕ για τη Γάζα, αυτή η κυρία που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πιστωτικές της κάρτες, γιατί διαφωνούν με αυτά που λέει εκεί πέρα οι Αμερικάνοι. Αυτή λοιπόν μιλάει στη Μπάντιο στις 6.30, νομίζω είναι, ή στις 7, οπότε προλαβαίνετε να πάτε. Για όσους πάλι βαριέστε, θα μας κάνετε μεγάλη χαρά να συνεχίσουμε να μου κάνετε παρέα. Για την επόμενη ώρα καλησπέρισω και τον κύριο Ζω και την κυρία Βίκ. Αυτά λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε άλλη μια, πάμε να συνεχίσουμε μάλλον, και το επόμενο βήμα θα γίνει με την εκπληκτική δουλειά την καινούργια των Mesthetics και του Clutch. Άντε, καλή ακρόαση για τη συνέχεια.

η Optic Sync είναι μια πάντα από το Tennessee. Εγώ δεν τους ήξερα, τους άκουσα στην τελευταία εκπομπή το ξεχασμένο πηγάδι, δηλαδή μια εβδομάδα πριν, την ίδια ώρα και μέρα, στο Γρηγόρη δηλαδή. Ψάχνοντάς τους έτσι έπεσα από τον Bandcamp, από τη σελίδα τους, έπεσα στην τελευταία τους δουλειά που έχουν αναλάβει το soundtrack μιας παλιάς, τι να το πω, ταινίας να το πω. Τέλος πάντων, μιας ταινίας της, μια ταινία ενός θεάματος, από τον Ιτίν Μάγια Ντέρεν, νομίζω είναι γυναίκα, από τη Μάγια Ντέρεν, Relentless Μεταμόρφωσης λέγεται. Από εκεί θα ακούσουμε λοιπόν, αυτό το θέαμα είναι κάτι τύπη, παρακολουθούμε δηλαδή στην όλη ταινία, είναι μια βουβή, ένα βουβό θέαμα που έχει να κάνει με μια χορογραφία πολύ περίεργα δοσμένη, είναι σαν να χορεύουν στο διάστημα οι χορευτές, και βλέπουμε σε όλη την ταινία βλέπουμε τα αρνητικά μόνο. Είναι πάρα πολύ περίεργο, δεν μπορώ να το περιγράψω καλύτερα. Λοιπόν, σε αυτό το πράγμα οι Optic Sync έκαναν την ταινία, έκαναν συγγνώμη τη μουσική, έγραψαν πάνω τη μουσική γι' αυτό, και από εκεί θα ακούσουμε το πρώτο έτσι κομμάτι, The Very Eye of Night. Λοιπόν, για πάμε.

Πολύ ωραίο. Γενικά πολύ ενδιαφέροντες τύποι ακούγονται αυτοί. Βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα και από την Μάγια Ντέρεν θα πάμε στον Βίλιαμ Έγκλεστον και από το Φεβρουάριο του 26 θα σας πάω στο 2015. Από τους Optics Sync θα πάμε στους Spiritualized. Αυτοί ανέλαβαν που λέτε να φτιάξουν το έντο soundtrack της ταινίας του William Eggleston, το Stranded in Canton, και αυτό είναι έτσι ψηλό art, art film, αυτό χαρακτηρίζεται. Η περίπτωση όμως αυτή είναι ότι ανέβηκαν τα δύο τρίτα των Spiritualized, ανέβηκαν τέλος πάντων, έκαναν ένα τζαμάρισμα, έβγαλαν το δίσκο, αλλά το κάπου παράπεσε το soundtrack και το ανακάλυψαν ή μας το παρουσίασαν 10 χρόνια αργότερα, νομίζω πριν 2 χρόνια δηλαδή, εμφανίστηκε αυτό το πράγμα. Πάμε να ακούσουμε έτσι πώς αρχίζει το soundtrack του κυρίου για αυτή την ταινία. Αρχίζει κάπως έτσι.

Έτσι που λες κλείνει ο δίσκος το Prolonging the Magic του 1998 το Cake, Where Would I Be, και συνεχίζουμε στα 2022 με την Kikana.

Αυτό εδώ ήταν το τελευταίο κομμάτι του Circadia, ονόματι Submerge. Του δίσκου δηλαδή τον Mammal Hands. Όντως, ο drummer εδώ πέρα είναι ο drummer το Go Go Penguin. Και από την Αγγλία του 2026. Θα κλείσουμε έτσι λίγο διαφορετικά. Θα σας πάω στο Σικάγο του 1920 να ακούσουμε τον κύριο, έναν τρομερό έτσι κιθαρίστα των blues, τον κύριο Big Billy Brunzi, να μας λέει πως είναι να έχεις ένα, να το χρώμα του δέρματός σου να είναι μαύρο. Την έκατσες με λίγα λόγια. Και ήρθε καιρός να αποφωνήσω. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συντροφιά, έτσι λίγο εσωτερικό το σημερινό. Δεν μιλήσαμε και πολύ επεισόδιο, τέλος πάντων, εκπομπή. Δεν μιλήσαμε και πάρα πολύ και έτσι ήταν αφαιρετικά και τα κομμάτια. Και η διάθεση έτσι είναι λίγο περίεργη με αυτά που συμβαίνουν. Την τελευταία ώρα ακούγα την εκπομπή που μισεί φανατικά τη Θάτσερ. Όσο το πράγμα χειροτερεύει, τόσο μεγαλώνει και το μίσος μας για αυτήν. Την άλλη Παρασκευή, την άλλη Δευτέρα, συγγνώμη, θα είναι ο Γρηγόρης με το ξεχασμένο πηγάδι. Να είστε...

0: I think we got it there, don't you?
1: You're listening.

Καλησπέρα σε όλες και όλους εκεί έξω. Είμαι ο Γιώργος και ακούτε το Uncommon Sense, πάντα στον αέρα του αγαπημένου μας Strummer Radio. Θα είμαστε εδώ παρέα για μία ώρα ακόμα περίπου, στις 8, όπου και θα ακούσουμε ωραίες μουσικές. Ξεκινάει μία περίεργη εβδομάδα και για μένα είναι μία σίγουρα πολύ περίεργη μέρα. Οπότε ας αφήσουμε τη μουσική να μιλήσει για εμάς και θα τα πούμε ίσως στη συνέχεια. Ξεκινήσαμε με Jethro Tull και Locomotive Breath. Θα συνεχίσουμε με David Bowie και The Width of a Circle. Καλή ακρόαση.

Ακούσαμε στη σειρά Τρύπες και Παράξενη Πόλη, στη συνέχεια Μωρά στη Φωτιά με το Τατουάζ και μόλις τώρα Teen Machine και Working Class Hero, και πάμε να περάσουμε σε έναν εκπληκτικό Ιρλανδό κιθαρίστα, τον αγαπημένο Rory Gallagher, για να ακούσουμε Just Hit Town.

Ένα κομμάτι που ίσως έχουμε παίξει αρκετές φορές εδώ στις εκπομπές, αλλά είναι πολύ ωραίο, οπότε τι να κάνουμε. Ακούσαμε τους The Sounds, το κομμάτι Hour of Need, από το Jeopardy του 1980. Και πριν από αυτό, τους Magazine στο The Light Puts Out of Me. Για να συνεχίσουμε τώρα με το Texas Serenade από τους The Gun Club.

Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Έχουμε ακόμα 3 κομμάτια πριν σας αποχαιρετήσω και θα συνεχίσουμε με Television και Call Mr. Lee.

Κάπως έτσι λοιπόν, με τους Talking Heads και το Wild Gravity και ένα κομμάτι φυσικά να απομένει για το τέλος, κλείνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την παρέα που μου κρατήσατε σήμερα, ακόμα και αν αυτό έγινε από απόσταση, από όπου και αν ακούσατε την εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα στις 7 η ώρα, όπου και θα είμαστε εδώ, Δευτέρα στις 7 η ώρα. Καλώς ερχόντων των πραγμάτων πάντα. Μέχρι τότε λοιπόν, να είστε όλοι και όλες καλά. Ευχαριστώ πολύ, όπως είπα, για την παρέα. Ήταν το Uncommon Sense. Γεια χαρά. Και ξέχασα να πω ότι θα κλείσουμε με τους Handsome Family και το κομμάτι Far From Any Road, το οποίο ήταν και το soundtrack της σειράς True Detective, αν δεν κάνω λάθος. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Με αυτό λοιπόν σας αφήνω. Γεια χαρά. Καλή συνέχεια.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τώρα συνειδητοποιώ ότι άκουγα από πίσω και το σταθμό. Μερικές φορές αυτό είναι πολύ μπερδευτικό. Λοιπόν, πολύ καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιάννης. Είναι εκπομπή προσχέδιο και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες περίπου. Με έμφαση στη μουσική και λίγες κουβέντες. Όπως πάντα θα έχουμε μουσικές έτσι, από τη λίγο πιο παράξενη μεριά της μουσικής παραγωγής. Και σε αυτό το κλίμα ξεκινήσαμε και με τον Bill Orcutt, την καινούρια του κυκλοφορία που έχει τίτλο Music in Continuous Motion, στην οποία τον βρίσκουμε να κάνει overdub τον εαυτό του 4 φορές. Ή τέλος πάντων κατά περίπτωση 4 φορές, γιατί βλέπω εδώ πέρα στα credits Bill Orcutt 4 κιθάρες. Ο Bill Orcutt είναι ένας πολύ πολύ σημαντικός μουσικός, αυτοσχεδιαστής, κιθαρίστας. Αν λέει αυτό κάτι σε κάποιους, είχε ξεκινήσει από τους πολύ ανορθόδοξους hardcore-άδες, τους Harry Pussy, οι οποίοι φέρανε ένα μπλέξιμο ανάμεσα στον Captain Beefheart και το hardcore punk, ας πούμε. Και εκτότε ο Orcutt μας έχει δώσει πάρα πολλά δείγματα γραφής προσωπικά, πολύ ενδιαφέροντα, και νομίζω ότι και αυτή η δουλειά του είναι εξίσου ωραία. Θα συνεχίσουμε τώρα με διάφορες μουσικές και θα τα λέμε κάθε τόσο για να δίνουμε κυρίως πληροφορίες σε σχέση με το τι ακούμε και πού μπορείτε να το βρείτε. Και θα συνεχίσουμε τώρα με το σχήμα Okami no Jikan και το κομμάτι Dwarf.

Λοιπόν, κύλησε αρκετή μουσική. Νομίζω μπορούμε να πούμε τι ήταν όλα αυτά που ακούσαμε. Ξεκινήσαμε με το ιαπωνέζικο συγκρότημα με το όνομα Okami no Jikan, το οποίο από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στις σημειώσεις της κυκλοφορίας έχει όνομα, σημαίνει The Time of the Wolf. Ηχογραφημένο το 1992 και πρόκειται για μια κυκλοφορία ενός μουσικού κιθαρίστα που τον ξέρουμε από διάφορα άλλα project, πιθανώς από τους High Rise για παράδειγμα και διάφορα άλλα ιαπωνικά σχήματα της ψυχεδελονόης σκηνής εκείνης της περίοδου. Το κομμάτι που ακούσαμε έχει τίτλο Dwarf. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά αυτός ο ήχος, ο low-fi, ψυχεδελικός και λίγο θορυβώδης, που είναι αρκετά χαρακτηριστικός μιας ιαπωνικής προσέγγισης σε αυτό το ιδίωμα. Μπορείτε να το βρείτε, στο Bandcamp της Black Editions και κυκλοφόρησε πρόσφατα από ό,τι καταλαβαίνω. Μάλλον ήταν, απλά είχε μείνει στα ζήτητα και έγινε διαθέσιμο πολύ πρόσφατα. Αυτό που ακούσαμε, ένα αργόσυρτο κιθαριστικό ψυχεδέλο noise πράγμα. Σίγουρα όσοι γουστάρουν τους Bardo Pond θα βρουν πολλά πράγματα να τους αρέσουν και σε αυτό. Στη συνέχεια ακούσαμε Michael Gregory Jackson, ένας κιθαρίστας ο οποίος και αυτός έτσι έχει διανύσει μια αρκετά obscure πορεία. Βλέπω ότι αυτό που ακούσαμε προέρχεται από το άλμπουμ με τίτλο Clarity, που είχε πρωτοκυκλοφορήσει το 1976 σε πολύ περιορισμένο τειράζ και τώρα έγινε διαθέσιμο σε πιο ευρέως από την εταιρεία τη Moved by Sound. Είναι ένα πολύ αργό και ακουστικό εσωτερικό άλμπουμ. Νομίζω ότι και αυτό για όσα άτομα ακολουθούν τον ήχο πιθανώς Αμερικάνα, Alt Country, αλλά και κάποιες εκδοχές του οι οποίες είναι και αυτές λίγο πιο εσωτερικές, λίγο πιο ψυχεδελικές, θα βρουν πολλά πράγματα να τους αρέσουν. Προσωπικά με έχει ενθουσιάσει αυτή η κυκλοφορία και κοιτάζοντας λίγο κάποιες λεπτομέρειες είδα ότι ο Michael Gregory Jackson, που δεν τον ήξερα, έχει πάρα πολλές κυκλοφορίες και πάρα πολύ υλικό. Και φυσικά υπάρχει μια τζαζίστικη διάθεση σε αυτό που κάνει, έτσι, δηλαδή και αυτό είναι εκεί κάπως. Συνέχεια ακούσαμε μια πολύ ιδιαίτερη κυκλοφορία η οποία έχει βγει από την Black Truffle, την Αυστραλιανή, το Αυστραλιανό label. Πρόκειται για μια προσπάθεια από κάποιους μουσικούς να ξανασυνδεθούν με μια παράδοση της Βόρειας Ιταλίας, να βλέπω Northwest, Δυτικής Ιταλίας, και με πολύ συγκεκριμένο διάλεκτο, πολύ συγκεκριμένα μουσικά ιδιώματα. Προφανώς οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγάλει αυτό το release έρχονται από μια πειραματική και έχουν μια πειραματική προσέγγιση στο όλο εγχείρημα. Πρόκειται για το... Η κυκλοφορία έχει τίτλο Radis και είναι έχει κυκλοφορήσει τα ονόματα τριών μουσικών: Andrea Giordano, Callum Oberg και Joe David Meyer-Leeson. Θα το βρείτε στο Bandcamp της Black Truffle. Ένα release το οποίο παίζει με πολύ ιδιαίτερο και ενδιαφέρον τρόπο με το όλο παραδοσιακό ιδίωμα, φέρνοντάς το σαν να τονίζει όλες τις αιχμές και
τις ιδιαιτερότητες του παρά να προσπαθεί κάπως να το εξομαλύνει. Ακούστε το. Νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Σίγουρα κάτι πολύ διαφορετικό από το ότι έχουμε συνηθίσει. Μετά ακούσαμε τον Ignatz, το κομμάτι του On a Different Scale, από την κυκλοφορία I Don't Know, πρόσφατη κυκλοφορία του Ignatz, ένας πολύ ωραίος κιθαρίστας και τραγουδιστής. Εδώ ήταν σε ένα instrumental track, αν θυμάμαι καλά. Έχουμε την τύχη να το δούμε πολλές φορές και στην Ελλάδα. Κάνει ένα δικό του αποδομημένο blues πράγμα, που νομίζω ότι και αυτό έχει τη φάση του και έχει πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι κάπως είναι λίγο πιο γνωστός στο κοινό της Αθήνας. Και κλείσαμε με μια κυκλοφορία που είναι συνεργασία της Στίνε Γιάνβιν, της vocalist, που την έχουμε ακούσει πολλές φορές από το προσχέδιο, μαζί με τον Μόρτεν Γιό, ή Γιό, J-O-H γράφεται τέλος πάντων. Μια κυκλοφορία η οποία και αυτή παίζει με την παραδοσιακή μουσική της Νορβηγίας, συγκεκριμένα τραγούδια τα οποία έχουν συνδεθεί με κηδείες, με τις θελητουργίες γύρω από το θάνατο, τα οποία τα διασκευάζουν και τα επανερμηνεύουν με πολύ δικό τους τρόπο. Το κομμάτι που ακούσαμε στην κιθάρα είναι ο Jules Reedy. Και ναι, η Στίνε Γιάνβιν είναι μια μουσικός που την παρακολουθούμε χρόνια τώρα. Έχει πολύ δικό της τρόπο να προσεγγίζει τα τραγούδια, τα vocals και τα λοιπά. Έχει κάνει πράγματα τα οποία είναι τελείως αφαιρετικά και στο όριο εκεί και τελείως και μέσα σε ένα noise περιβάλλον, άλλα πιο ρυθμικά, άλλα πιο προς μια κλασική κατεύθυνση. Σίγουρα μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση μουσικού και πάντα χαίρομαι να ακούω κάτι δικό της. Τον συνεργάτη της τώρα τον γνωρίζω, αλλά αν κρίνω από τι έχει προκύψει εδώ, και αυτός είναι μια σίγουρα καλή περίπτωση. Και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε να ακούσουμε κάτι λίγο διαφορετικό. Ακούσαμε αρκετά αποδομημένες παραδόσεις στο πρώτο μέρος. Δεν ήταν προσχεδιασμένο, απλά κάπως έτσι πήγε. Ας συνεχίσουμε τώρα με Dun Kanda και το κομμάτι Fairlight, και θα τα ξαναπούμε σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάσαμε στις 9 και 6 και πάλι κύλησε μπόλικη μουσική, να τα πούμε λίγο τι ήταν όλα αυτά. Ξεκινήσαμε με Dun Kanda και την πρόσφατη κυκλοφορία του. Ο τίτλος του κομματιού που ακούσαμε είναι Fairlight και το βρίσκουμε, αν δεν κάνω λάθος, στην κυκλοφορία που έχει τίτλο SOEM, S-O-E-M, και μπορείτε να το βρείτε στο Bandcamp του ίδιου. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη εταιρεία η οποία συνδέεται με το release αυτό. Dun Kanda, ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε και έγινε γνωστός ως, αν δεν κάνω λάθος, ως designer, και σιγά σιγά προσχώρησε στη μουσική με ένα πολύ δικό του γκόθο IDM, θα έλεγα εγώ, δηλαδή έτσι ένα αρκετά μελαγχολικό IDM. Θυμίζει σίγουρα και πράγματα από τα 90s, από τις ένδοξες μέρες αυτής της σκηνής, αλλά βάζει και κάτι από τη δικιά του πινελιά σε όλο αυτό. Στη συνέχεια ακούσαμε Bobby Ingham και το κομμάτι First Memory of Love. First Memory of Love for DRX κλπ. Κλπ. Τέλος πάντων, ας πούμε First Memory of Love for κάτι. Ο τίτλος του release είναι Angel of the North, και έχουμε και εδώ έτσι ένα αρκετά αποδομημένο, σχεδόν σχολιαστικό release πάνω σε, στα ιδιώματα της βρετανικής χορευτικής μουσικής. Από τη Sneaker Social Club, την εταιρεία, θα το βρείτε δηλαδή στο Bandcamp της Sneaker Social Club, μια εταιρεία η οποία εξειδικεύεται κάπως στο να βγάζει κυκλοφορίες που μπαίνουν στο ευρύτερο πλαίσιο του bass music αυτή τη στιγμή, ας πούμε με τα dubstep, θα μπορούσε κάποιος να το χαρακτηρίσει, ή και dubstep για κάποια από αυτά. Και εδώ έχουμε κάτι λίγο που ξεφεύγει από αυτή τη μανιέρα και πάει σε κάτι σχεδόν conceptual, λίγο νεολογικό. Νομίζω ότι είναι πολύ αποδομημένο, αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον, πολύ ψωμί, και ίσως για όσους τους ακούγεται ακόμα ενδιαφέρον αυτό το deconstructed club music, που ήταν μια, η dance music, που ήταν μια ετικέτα που είχε παίξει αρκετά, θα βρουν και εδώ κάτι που να τους ταιριάξει. Στη συνέχεια ακούσαμε τον Alex Zhang Hangtai, τον συγγνώμη, τον συνθέτη, ο οποίος ήταν παλιότερα γνωστός ως Dirty Beaches και έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία, και όπου τα τελευταία χρόνια έχει αφήσει το Dirty Beaches σαν moniker, σαν όνομα, και υπογράφει πλέον το όνομά του και με σαφή διαφορετικό προσανατολισμό σε αυτά που κάνει. Πλέον η κατεύθυνση της μουσικής του είναι πολύ ξεκάθαρα προς μια ambient drone μουσική κατεύθυνση. Εδώ στο release αυτό που έχει τίτλο DRAS, D-R-A-S, και μπορείτε να το βρείτε στο, στη Shelter Press, την εταιρεία, έχουμε, τον έχουμε να χτίζει συνθέσεις οι οποίες βασίζονται κάπως στο feedback και στην, νομίζω στην ανάδραση που προκαλείται από το όργανο που παίζει, που νομίζω ότι είναι κλαρινέτο, κάτι τέτοιο, κάποιο πνευστό σίγουρα. Ωραίος, ενδιαφέρουσα περίπτωση, ωραίος τύπος, ωραίος και ο τρόπος με τον οποίο κάπως μας πηγαίνει σε διαφορετικά πεδία κάθε φορά με τη δουλειά του. Ναι, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, και νομίζω επίσης, αυτό ίσως να λέει κάτι στους fans του David Lynch, έχω την αίσθηση ότι κάπου συνεισέφερε και σε κάποιο από τα κομμάτια του, της τελευταίας σεζόν του Twin Peaks. Στη συνέχεια ακούσαμε τον Carl Stone, Nascent Arousal, ο τίτλος του κομματιού, και το release έχει τίτλο Emu IMU Plastos. Εδώ πάλι δεν είναι μόνος του, έχουμε μια συνεργασία, είναι Carl Stone και Asuna, A-S-U-N-A.
Η συγκεκριμένη κυκλοφορία τη βρίσκουμε στην Room 40. Ο Carl Stone είναι ένας συνθέτης ο οποίος δουλεύει με την ψηφιακή κορνιορτοποίηση των ηχητικών δειγμάτων, δηλαδή κάπως φτιάχνει σύνθετες και καταιγιστικές συνθέσεις πολλές φορές και με πολύ χιούμορ, όπως νομίζω και σε αυτήν την κυκλοφορία έχει υπάρχει πολύ χιούμορ. Παίρνοντας και αποδομώντας ριζικά τα samples τα οποία χρησιμοποιεί, καταλήγοντας σε μια κοκκόδη γραφή, η οποία όμως δεν μας πάει προς τον granular που πιθανώς κάποιοι να σκέφτονται. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, νομίζω ότι έχει χιούμορ και νομίζω ότι είναι ένας από τους μεγάλους πρωτοπόρους οι οποίοι συνεχίζουν και βγάζουν ακόμα πολύ ενδιαφέροντα κομμάτια. Μετά ακούσαμε ένα ωραίο ανάλαφρο oddity, καλλιτέχνης με όνομα Larison και το κομμάτι με τίτλο Winter Wave, το οποίο το βρίσκουμε στην κυκλοφορία με τίτλο Connectors Volume 1, Original Recordings 1992-1999. Ο καλλιτέχνης, να ξαναπώ, έχει το όνομα Larison και ναι, και ο Larson Siegel, βλέπω εδώ πέρα, διαβάζω τις λεπτομέρειες. Οι ηχογραφίες που έχουν γίνει αυτή την περίοδο, 92-99, έχουν αυτό, όλες είναι μικρός, πολύ μικρές σε διάρκεια και όλες έχουν αυτό το παιχνιδιάρικο σχεδόν σαν να είναι μικρά τζιγκλάκια για διαφημίσεις, με πρωτόλια ηλεκτρονικά μέσα, Casio και νομίζω βασικά Casio έχουν σαν βάση τους. Νομίζω ότι για όσους έτσι μπορεί να τους ενδιαφέρει αυτή η λίγο πιο ρετροφουτουριστική αισθητική θα βρουν πολλά να τους αρέσουν σε αυτό το release. Το release έχει γίνει από το label Freedom to Spend, μια εταιρεία η οποία και αυτή κάπως εξειδικεύεται σε τέτοιου τύπου κυκλοφορίες. Λοιπόν, και μετά ακούσαμε Romeo Poirier, διασκευασμένο από την People Like Us. Ένα πολύ ωραίο τέριασμα αισθητικής. Ο Poirier, ένας νέο, ας πούμε, πλαντερφόνικ τύπος και η People Like Us, μία τύπισσα η οποία εδώ και χρόνια δουλεύει σε αυτό το χώρο των πλαντερφόνικς, ίσως από τις πιο γνωστές εκφράστριες αυτής της αισθητικής, η οποία συνεχίζει ακόμα και βγάζει πολύ ωραία πράγματα. Πολλά διαμεσικά, πολλά τα οποία έχουν και visual και κινηματογραφικό στοιχείο. Εδώ παίρνει το κομμάτι το Off the Record του Poirier και το αποδομεί κάνοντας το έτσι και αυτό να ακούγεται σαν μουσική για soundtrack, χρησιμοποιώντας και κομμάτια τα οποία έχουμε ακούσει σε soundtrack. Μπορείτε να το βρείτε στο Bandcamp της εταιρείας της Fatis ή στο Bandcamp του ίδιου του Romeo Poirier. Μετά ακούσαμε τη συνεργασία της Σουζάν Σιανή με τον Actress, Concrete Waves, η κυκλοφορία. Ακούσαμε το κομμάτι από τη δεύτερη πλευρά, το δεύτερο track. Δεν έχουν άλλους τίτλους τα κομμάτια. Μία συνεργασία η οποία είχαμε πιστέψει ότι θα παιχτεί και στην Αθήνα κάπως, αλλά τελικά δεν προέκυψε. Δεν βλέπω τώρα πού μπορείτε να το βρείτε ακριβώς το συγκεκριμένο release. Βλέπω ότι είναι στο Spotify, οπότε Concrete Waves, Actress και Σουζάν Σιανή και μπορείτε να το ακούσετε και εγώ δεν το βρίσκω κάπου όλη αυτή τη στιγμή. Μετά ακούσαμε τον πολύ πολύ αγαπητό Mark Baron, ένας παλαβός Γάλλος ο οποίος φτιάχνει συνθέσεις μέσα από ηχογραφώντας διάφορα θορυβικά φαινόμενα τόσο του σώματος όσο και του περιβάλλοντος του, μηχανήματα,
κλπ. Κλπ. Και τα οποία χρησιμοποιεί μετά, τα ηχογραφεί μέσα σε κασέτες, τις οποίες μετά τις και αυτός αποδομεί τελείως και φτιάχνει αυτές τις θορυβοσυνθέσεις, οι οποίες προσωπικά εμένα με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Μου φαίνεται ότι είναι μία από τις πιο ουσιαστικές αισθητικές προτάσεις αυτή τη στιγμή η δουλειά του Mark Baron. Σολέγε νέων, ο τίτλος του release, και αυτό στην Penultimate Press, πολύ, πολύ αγαπημένος, θόρυβο κασετό άνθρωπος και αυτός. Νομίζω ότι, ναι, νομίζω ότι πρέπει, αξίζει την προσοχή μας. Και τελειώσαμε με τον Baby Father, ένα project από τα πολλά του Dean Blunt, εδώ σε συνεργασία και με κάποια άλλα άτομα. Και το καινούργιο του release, που μάλλον ο πιο εύκολος τρόπος να το βρείτε και να το ακούσετε είναι στο YouTube. Ακούσαμε το κομμάτι Slumps, S-L-U-M-P-Z, και αυτό μια εντελώς ανορθόδοξη σύνθεση, όπως μας έχει συνηθίσει ο Blunt, με πολλά στοιχεία της από καθημερινούς ήχους, από soul, από hip-hop και από μια γενικότερη αισθητική μεταχορευτικής και μεταστικής μουσικής. Και 9 και 17 έχουμε χρόνο να ακούσουμε μουσική ακόμα. Θα τα ξαναπούμε σε κάνα μισάωρο πάλι, όπως κάνουμε μέχρι αυτό το σημείο. Θα ακούσουμε τώρα Seafield Until Now και τα ξαναλέμε σε λιγάκι.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στις 9:48, σχεδόν παρά 10. Ξεκινήσαμε αυτή τη σειρά από κομμάτια με τους Σίφιλ, τους πολύ σημαντικούς και αγαπημένους εκφραστές αυτού του ενδιάμεσου χώρου ανάμεσα στο IDM και το post-rock. Κάτι και από, θυμίζουν και Boards of Canada, θυμίζουν και άλλα πράγματα λίγο πιο post-rockίζοντα, οι οποίοι έχουν επαναδραστηριοποιηθεί τα τελευταία 2-3 χρόνια μετά από πολύ καιρό. Και τώρα έχουμε το καινούριο τους άλμπουμ, το οποίο έχει τίτλο Soul Hertz, SOL.HZ. Από αυτό ακούσαμε το Until Now, ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, και γενικά πρόκειται για ένα release που νομίζω ότι δικαιώνει κάπως το όνομά τους και την φήμη που έχουν κάπως στον κύκλο αυτό αυτών των ακουσμάτων. Και αυτό, όπως και οι παλιές κυκλοφορίες, έχει βγει από την Warp Records, την πολύ σημαντική Warp Records. Στη συνέχεια ακούσαμε ένα σχήμα που έχει το όνομα Egg Meat, και από ό,τι καταλαβαίνω μάλλον, μην πω βλακίες, γιατί είναι Mac Vicar και Laurel Uziel. Δεν είναι, μάλλον είναι ντουέτο, αλλά και με πολύ κόσμο μέσα. Μάλλον πρόκειται για σχήμα μεγάλο. Ο τίτλος του release που ακούσαμε ήταν «The most pathetic poem is small people on fire». Και το κομμάτι το οποίο ακούσαμε είχε τίτλο «Some pain». «Spoken word». Και αυτό μεταχωρευτικό κάπως σε αυτό το έτσι σχολιαστικό ιδίωμα αυτής της κατάστασης που αυτής της σκηνής, τέλος πάντων, που βλέπουμε τώρα, η οποία είναι λίγο η μεταχωρευτική μουσική. Δεν ξέρω αν αυτό λέει κάτι σε κάποιους ανώρους, εμένα μου ταιριάζει. Λοιπόν, μετά ακούσαμε Αψάμι και Βαλεντίνα Μαγκαλέτη, το κομμάτι Every Cell Through Every Thinkable Thing, το οποίο βρίσκουμε στο release με τίτλο Σίσμο, το οποίο γράφεται S-E-I-S-M-O, και μπορείτε να το βρείτε στο Bandcamp της PAN, είναι μια κυκλοφορία της PAN, η οποία είναι πραγματικά εξαιρετική. Νομίζω ότι η Μαγκαλέτη σταθερά μας δίνει ό,τι καλύτερο υπάρχει σαν δείγμα γραφής. Και η Αψάμι και αυτή έχει το πολύ δικό της ιδιαίτερο ρυθμικό ηλεκτρονικό στυλ. Πολύ καλό ταιριασμα. Εγώ απλά ακολουθώ τη Μαγκαλέτη ό,τι και να κάνει. Και είμαι σίγουρος ότι πάντα κάτι ωραίο θα προκύψει. Στη συνέχεια ακούσαμε Hans Reichel, δεν ξέρω ακριβώς πώς λέγεται το όνομα. Και αυτό κυκλοφορία της Black Travel, η οποία γενικά δίνει φοβερά δείγματα γραφής. Πρόκειται για έναν κιθαρίστα, ο οποίος έφτιαχνε αυτοσχέδια όργανα, αυτοσχέδιες κιθάρες, με περίεργα κουρδίσματα, μικροτονικές συνθέσεις. Δεν τον ήξερα καθόλου. Ή τέλος πάντων κάτι μου λέει το όνομα, αλλά σίγουρα δεν είχα ακούσει αυτές τις ηχογραφήσεις. Dalbergia Retusa, ο τίτλος του release, στην Black Truffle, στο Bandcamp της Black Truffle θα το βρείτε. Hans Reichel, ο συνθέτης και εκτελεστής. The Frogs of Miwa λέγεται το κομμάτι που ακούσαμε. Και στη συνέχεια, κάπως επειδή η συνειρμή είναι ένα περίεργο πράγμα, ακούτε τον Franz Reichel, θυμήθηκα όλο αυτό που γίνεται με τους Engine de Pointrin το τελευταίο τρίμηνο, εξάμηνο, δεν ξέρω πόσο καιρό. Είναι πολύ ενδιαφέρον συγκρότημα. Μ' αρέσουν αυτό το μικροτονικό τζάζο, math rock πράγμα το οποίο κάνουν, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά εμένα μου φέρε στο μυαλό, όσο τους ακούω τους Engine de Pointrin, σκέφτομαι τους Goat, τους πολύ πολύ ωραίους Ιάπωνες, αυτά τα παράξενα μηχανάκια τεχνικής και δεξιοτεχνίας, οι οποίοι
Δουλεύουν πάρα πολύ με την επανάληψη και έτσι έβαλα και ακούσαμε από την πρόσφατη κυκλοφορία τους το κομμάτι που έχει τίτλο, Factory, που το βρίσκουμε στο Without References, την τελευταία τους κυκλοφορία που έχει βγει από τη Latency και η οποία είναι μουσική, ένα χορευτικό της Cindy Van Acker. Και φυσικά και Go τώρα νομίζω ότι θα πάρουν άλλο ένα μεγάλο μπουστάρισμα στο όνομά τους και στην, πως το πόσο γνωστή είναι, γιατί σε ένα κομμάτι από αυτό το άλμπουμ έχει κάνει διασκευή ο Ρικάρντο Βιλαλόμπος. Σίγουρα είναι μια εγγύηση ότι κάτι θα παιχτεί στις μεγάλες ας πούμε, πίστες της διεθνούς χορευτικής σκηνής. Πάρα πολύ ωραίο release, Without References, αυτό που ακούσαμε εμείς, δεν ακούσαμε το remix, ακούσαμε ένα κομμάτι από τα original με τίτλο Factory και το βρίσκουμε στο Bandcamp της Latency. Γενικότερα τους Goat να τους ακούσετε. Πρόκειται για εξαιρετική μπάντα. Μετά ακούσαμε, πολύ ανώμαλο μπλέξιμο αυτό, ακούσαμε Γιάνκου Ντουμητρέσκου, ένας από τους συνθέτες και, έτσι, και τα βαρβάτα ονόματα, ας πούμε, της διεθνούς avant-garde της σκηνής. Συνθέτης με μια παραδοσιακή έννοια, ο οποίος όμως κάνει εξαιρετικά έντονες και σκοτεινές συνθέσεις στο όριο του τι θα μπορούσαν κάποιοι να ακούνε και σαν industrial. Εμείς ακούσαμε το κομμάτι Libellus Alpha από την κυκλοφορία του Libellus Alpha από την ομώνυμη κυκλοφορία του στην Art Into Life. Θα το βρείτε δηλαδή στο Bandcamp της Art Into Life. Μετά ακούσαμε το project του John Balthill 33 από την κυκλοφορία Tripolar. Ακούσαμε το κομμάτι με τίτλο New ADHD σε συνεργασία με την Astrid Sone στα φωνητικά. Ένας μουσικός που νομίζω ακούσαμε και κάτι νωρίτερα δικό του, εκτός αν μπερδεύουμε, τον οποίο πρόσφατα τον έχω ανακαλύψει και παρακολουθώ με ενδιαφέρον τώρα την πορεία του. Και στη συνέχεια ακούσαμε A Large Sheet of Muscle, ένα project το οποίο το ακούμε πολύ το τελευταίο καιρό, γιατί βγάζει συνέχεια καινούρια πράγματα και πράγματα τα οποία τα δίνει και με Pay What You Want από το Bandcamp του. Πίσω από το project βρίσκεται ο Louis Johnstone, πιθανώς ίσως σε κάποιους να είναι λίγο πιο γνωστός ως Wanda Group, ένα πολύ ωραίο project και εκείνο. Μία σάμπλο ηλεκτρονική μουσική, η οποία είναι ο ορισμός του DIY και ιδιοσυγκρασικού τρόπου να το προσεγγίζει κάποιος το θέμα. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω ακριβώς, νομίζω όμως ότι έχει και αυτό πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Εγώ θα συνεχίσω να τον ακολουθώ και να ακούω ό,τι βγάζει. Και κλείσαμε με τους Hookers και το ομώνυμο release τους, το οποίο βγήκε πριν από πολύ καιρό. Το βρίσκουμε στο Bandcamp της εταιρείας Purely Physical Teeny Tapes και ακούσαμε το κομμάτι με τίτλο Veil of Tears. Πολύ ωραίο release και αυτό αξίζει να το ακούσετε. Μας έχουν μείνει τώρα 3 λεπτάκια και να δω αν θα προλάβουμε να ακούσουμε έστω και λίγο από το soundtrack που έχουμε ετοιμάσει, να το βρούμε μόνο και αυτό. Λοιπόν, ναι, από τα μαγνητικά πεδία την γνωστή ταινία την ελληνική, θα ακούσουμε το soundtrack που έχει γράψει ο Λευτέρης Βολάνης σε μια εκδοχή που λέγεται Electromagnetic Fields. Ένα πάρα πολύ ωραίο ταινιάκι, ένα πάρα πολύ ωραίο soundtrack, συγκινητικότατα και τα δύο.

Young. Είμαστε φυσικά στο Strummer Radio και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12, όπως επιχειρούμε να κάνουμε κάθε Δευτέρα και όπως έχουμε κάνει 3 συνεχόμενες εκπομπές σερί, παγκόσμιο ρεκόρ.

Οι κύριοι οι οποίοι μας έβαλαν στην σημερινή εκπομπή ονομάζονται «Διακοπές στην Πολωνία», στα γερμανικά φυσικά. Είναι η «Urlaub in Polen», άλλο ένα όνομα στα δυστυχώς πάρα πολλά ονόματα τα οποία είναι εντελώς χάλια στη σύγχρονη μουσική. Το κουαρτέτο λοιπόν εδώ από την Πολωνία που τους ακούμε να κάνουν λίγο παραπάνω θόρυβο από όσο μπορεί να αντέξει το 5 σιόμετρο που έχω βάλει εδώ και έχουν κοκκινήσει τα πάντα, μας έρχονται από την Κολονία. Objects, beans and parrots ονομάζεται ο εκτός 7ος δίσκος τους. Δεν έχω πολύ περισσότερες λεπτομέρειες πέρα από αυτές που έχω ήδη πει και πέρα από το γεγονός ότι είναι γνήσια τέκνα των μουσικών προγόνων τους, έχουν τη βάση στο crowd rock, πατάνε αρκετά πάνω σε αυτόν τον ήχο και θυμίζουν σε, να το πούμε, βαθμό ανησυχητικό τους επόμενους κυρίους, οι οποίοι και αυτοί σιγά σιγά έχουν ξεκινήσει και οι οποίοι ονομάζονται φυσικά LCD Sound System.

Λοιπόν, αυτή φυσικά ήταν η γνήσιοι εκπρόσωποι της τωρινής Νέας Υόρκης. Νομίζω ότι η LCD Sound System είναι ακριβώς ότι είναι η Νέα Υόρκη τώρα. Δηλαδή, αν μου έλεγες πέρα μου μια μπάντα που να αντιπροσωπεύει τη σύγχρονη Νέα Υόρκη, θα έβαζα αυτούς. Όχι τόσο ηχητικά, όσο γενικότερα σαν περιραίουσα ατμόσφαιρα και κλίμα και αυτά που υπάρχουν στο δίσκο τους. Ακόμα δεν έχουν αποφασίσει αν είναι ηλεκτρονική ή πιο indie rock, ας πούμε. Ακόμα και η ίδια η Νέα Υόρκη υπάρχει σε σημεία η οποία προσπαθεί να το παίξει σε εισαγωγικά underground, αλλά πρακτικά είναι ίσως η πιο, μία από τις πιο πλούσιες τέλος πάντων πόλεις όλου του κόσμου και νομίζω ότι έχει μια πολύ μακρά παράδοση γύρω από τις τέχνες και τον πολιτισμό γενικότερα, αλλά τα τελευταία 10 χρόνια έχει μετεξελιχθεί σε κάτι το οποίο τουλάχιστον δεν είναι αυτό που θα θέλαμε όλοι εμείς να ήταν και έχει γίνει και απλησίαστη οικονομικά κάποιος για να την επισκεφτεί. Η LCD Sound System λοιπόν είχαν κυκλοφορήσει το 2017, αυτό ακριβώς που λέει και ο Άφρο, είχα την εντύπωση ότι ο δίσκος βγήκε εξωγώ πρόπερση. Παρ' όλα αυτά κοντεύει 10 χρόνια από την κυκλοφορία του American Dream, το οποίο είναι και το τέταρτο και τελευταίο μέχρι στιγμής άλμπουμ της μπάντας. Υποτίθεται ότι έχουν ηχογραφήσει ένα άλμπουμ από πρόπερση και μάλιστα έχουν τυζάρει και ένα-δύο τραγούδια αριστερά και δεξιά, νομίζοντας ότι θα βγει. Ωστόσο, από το 24-25 νομίζω κάποια στιγμή κυκλοφόρησε ένα τραγούδι, μέχρι και τώρα το οποίο κοντεύουμε τα μέσα του 26, δεν έχουμε κάποια πιο αποκρυσταλλωμένη εικόνα για το πότε θα δεήσουν να κυκλοφορήσουν τον πέμπτο τους δίσκο. Δεν ξέρουμε καν αν θα το βγάλουν. Επομένως, είμαστε στην αναμονή και ευελπιστούμε κάποια στιγμή όλες αυτές οι συναυλίες, όλα αυτά τα φεστιβάλ, είτε σε εισαγωγικά είτε χωρίς, τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, κάποια στιγμή να τους φέρουν και αυτούς προς τα εδώ. Αν και δεν ξέρω κατά πόσο είναι βιώσιμο οικονομικά, μιας και γνωρίζω ότι είναι αρκετά ακριβή σαν μπάντα, σαν φι. Θα δούμε όμως. Οι κύριοι οι οποίοι ακολουθούν και οι οποίοι και αυτοί πατάνε στη Νέα Υόρκη και από εκεί τους γνωρίσαμε, ήταν σε αυτή τη βουρνιά των συγκροτημάτων, οι Liars, οι οποίοι είναι οι πιο, να το πω σε εισαγωγικά, ενδιαφέροντες από όλες τις μπάντες οι οποίες υπάρχουν, γιατί έχουν συνέχεια να σου δώσουν αυτό που αργότερα ονομάζαμε εμείς content, έχουν συνέχεια να σου δώσουν πράγματα για τα οποία θα ασχοληθείς, και δεν μιλάμε μόνο για τη μουσική τους. Ο Άγκους Άντριου, που πρακτικά πλέον μόνο αυτός είναι από την original σύνθεση και νομίζω ότι πλέον μόνο αυτός κάνει κουμάντο γενικότερα, είναι μια φυσιογνωμία και μια φιγούρα που, αν μη τι άλλο, κάποιος θα την έλεγε αμφιλεγόμενη, για να μην πω τίποτα πιο βαρύ. Παρ' όλα αυτά, ευτυχώς πάλι από ένα ξέμπαρκο και από μια, δεν ξέρω πώς έγινε, και το είχαμε δει πριν από, τώρα θα μπερδευτώ άμα πάω το πότε ήταν αυτό το χειμερινό πλίσκεν, που νομίζω ότι ήταν με headliners του Swans, πρέπει να ήταν εκεί που έπαιζε που παίζαν Liars, και είχε βγει ντυμένος νυφούλα ο Άγκους Άντριου, αξέχαστη συναυλία και αυτή. Θα πάμε αρκετά χρόνια πίσω, θα πάμε στο 2007, στο μόνιμο τους άλμπουμ και μάλλον το αγαπημένο μου, ή τέλος πάντων ένα από τα 2-3 αγαπημένα μου, δεν έχουν βγάλει και λίγα οι Liars. Plaster Casts of Everything, το οποίο είναι και το πρώτο single του συγκεκριμένου άλμπουμ, και εκείνη την εποχή ήταν αυτό το οποίο το ακούγαμε όσο πιο συχνά γίνονταν. Το ακούμε και επιστρέφουμε.

Πω, είχα αρκετό καιρό να τα ακούσω δυνατά, πολύ δυνατά, όπως έχω εδώ τσιτώσει το στούντιο του Strummer. Συνήθως τα ακούω όποτε τύχει να ακούσω το συγκεκριμένο άλμπουμ. Ξέρετε, σε αυτό με τα ακουστικά, είτε σε κάποιο μετρό, είτε και στο αυτοκίνητο ακόμα. Οπότε τα πράγματα δεν είναι όπως θα ήθελα να είναι από πλευράς έντασης τουλάχιστον. Αυτή ήταν η Liars και από το ομώνυμο άλμπουμ τους του 2007. Ακούσαμε το Plaster Casts of Everything και αφού έχουμε ασχοληθεί με τη Νέα Υόρκη, έχουμε πάει στο πρόσφατο, μάλλον έχουμε πάει στο παρόν, έχουμε πάει στο πιο πρόσφατο παρελθόν. Πάμε και εκεί που ξεκίνησαν όλα και με την μπάντα, μία από τις μπάντες που τα ξεκίνησε όλα, τουλάχιστον σε αυτόν τον ήχο που ασχολούμαστε. Αυτή φυσικά είναι η Suicide, ακούμε το από το ομώνυμο άλμπουμ. Ακούμε τον Τζόνι.

Λοιπόν, Μάρτιν Ρεβ, Αλαν Βέγκα, κλασική μουσική πια. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να συγκαταλέγουμε το συγκεκριμένο άλμπουμ και όχι μόνο. Όχι μόνο το συγκεκριμένο άλμπουμ εννοώ και διάφορα άλλα τόσο εμβληματικά άλμπουμ σαν το μόνιμο των Suicide. Θα τα αφήσουμε αυτά πίσω για να έρθουμε και λίγο στο τώρα και σε μια πάρα πολύ φρέσκια κυκλοφορία και σε μια πάρα πολύ αναμενόμενη κυκλοφορία. Αναφέρομαι στο τρίτο, καλά δεύτερο θα έλεγα, γιατί τους γνωρίσαμε στο δεύτερο τους άλμπουμ, το πρώτο δεν νομίζω το είχε ακούσει κανείς. Τρίτο όμως είναι πρακτικά το Fenian, αναφέρομαι φυσικά στους Kneecap από το Belfast της βόρειας πλευράς της Ιρλανδίας, όπως κανονικά έπρεπε να λέγεται, και όχι της βόρειας Ιρλανδίας, μιας και ήδη δεν το αναγνωρίζουν. Fenian φυσικά αναφέρονταν, ήταν ένα κίνημα της Ένωσης της Ιρλανδίας στο 19ο αιώνα και έτσι αποκαλούσαν όλους τους Unionists οι Άγγλοι ή οι φιλοάγγλοι, τους αποκαλούσαν Fenians. Η Kneecap φυσικά είναι μία που νομίζω ότι το γνωρίζετε όλοι όσοι ακούτε τη συγκεκριμένη εκπομπή, είναι ίσως η πιο outspoken πολιτικοποιημένη μπάντα των τελευταίων χρόνων. Οι ίδιοι προτιμούν να ραπάρουν στην μητρική τους, όπως λένε, γλώσσα, δηλαδή στα Ιρλανδικά. Κάπου εκεί εγώ τους χάνω προσωπικά, μιας και δεν γνωρίζω Ιρλανδικά. Και ανέκαθεν είχα ένα θέμα με να ακούω μουσική σε μια γλώσσα την οποία δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό είναι προσωπικό μου κόλλημα. Παρ' όλα αυτά, είναι μια εξαιρετική μπάντα τόσο σε αυτά που λέει και στον τρόπο με τον οποίο λέει, αλλά και τελικά και μουσικά. Ο δίσκος τους, τον οποίο τον έχω ακούσει αρκετά, αν ξεπεράσω εγώ αυτό το φράγμα της γλώσσας, που εντάξει υπάρχουν και αρκετά αγγλικά μέσα, αλλά κατά κύριο λόγο είναι στα Ιρλανδικά. Αν ξεπεράσει λοιπόν κανείς αυτό, είναι ένας άρτιος ηλεκτρονικό hip-hop άλμπουμ. Έχει φύγει από το... Ποτέ δεν ήταν βασικά αμυγός hip-hop σαν συγκρότημα η Kneecap. Εδώ θα τους ακούσουμε φωνάζοντας οι ίδιοι για τα αδέρφια τους Παλαιστίνιους, όπως τους αποκαλούν. Έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλο αγώνα. Έτσι κι αλλιώς οι Ιρλανδοί, επειδή ταυτίζονται με την περίπτωση και την ιστορία της Παλαιστίνης, ταυτίζονται με τη δική τους ιστορία και το δικό τους, τα προβλήματα που έχουν με τους Άγγλους. Έτσι κι αλλιώς, δηλαδή, όλοι οι Ιρλανδοί είναι, όλοι, τέλος πάντων, οι Ιρλανδοί είναι υπέρμαχοι των Παλαιστινίων. Εδώ οι Kneecap πήγανε και έψαξαν και βρήκαν έναν hip hopper, έναν MC από τη Ραμάλα, ο οποίος ονομάζεται Φάουζι, αν μπορώ να το προφέρω σωστά. Τον κάλεσαν και συμμετέχει και αυτός στο κομμάτι Palestine από το τρίτο κατά σειρά άλμπουμ των Kneecap, το οποίο κυκλοφόρησε, ο οποίος δίσκος κυκλοφόρησε την προηγούμενη Παρασκευή, την Πρωτομαγιά. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαία ούτε η επιλογή της ημερομηνίας κυκλοφορίας του δίσκου. Λοιπόν, ακούμε το Palestine και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Νίκαπ και αυτός ήταν ο MC ο οποίος τους συντροφεύει από τη Ραμάλα της Παλαιστίνης. Ήταν ο Φάουζι μαζί τους. Είπαμε και ο δίσκος ονομάζεται Φένιαν. Βγήκε την Παρασκευή που μας πέρασε, την πρώτη του μήνα, και θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε για δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι τους Νίκαπ ζωντανά για δεύτερο συνεχόμενο Rockwave. Θα είναι στη σκηνή του Rockwave, μισό λεπτάκι να το δω γιατί το ψάχνω κιόλας, στις 20 του μήνα, Σάββατο, στο Terra Vibe φυσικά. Δεν ξέρω τι άλλο έχει εκείνη την ημέρα, έχει τίποτα, θα δούμε. Εγώ επειδή τους είχα χάσει την προηγούμενη φορά, νομίζω ότι αυτοί δεν θα τους χάσω. Δεν αναφέρει ακόμα τίποτα, δεν ξέρω αν φαντάζομαι ότι κάτι θα προσθέσουν στο μέλλον. Θα δούμε, έτσι κι αλλιώς για τους Νίκαπ θα πάμε. Λοιπόν, η Νίκαπ σαν περίπτωση, χωρίς όμως να είναι... μου θυμίζουν αρκετά μία μπάντα από τα 90's, η οποία μόλις τώρα είδα ότι υπάρχει ακόμα και μάλιστα ότι περιοδεύουν και ότι έρχονται και ότι είναι ενεργοί και ότι βγάζουν και δίσκους κτλ. Κτλ. Αναφέρομαι στους Asian Dub Foundation από το Λονδίνο, οι οποίοι και αυτοί, μάλλον, ως γόνοι μεταναστών είχαν βιώσει από τους γηγενείς, αν το θέλετε, σαν, γιατί και αυτοί οι γηγενείς ήταν βασικά, Άγγλους, την εκμετάλλευση, το ρατσισμό και όλα αυτά. Οι Asian Dub Foundation είχαν έρθει αρκετές, έχουν έρθει αρκετές φορές στη χώρα μας. Εγώ σίγουρα τους έχω δει δύο, μία σε ένα Rock of Gods εκεί τότε στα τέλη των 90's και άλλη μία σε ένα φεστιβάλ του συνασπισμού τότε, νομίζω. Ήταν, δεν πρέπει να έχει γίνει καν ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω. Τη μία μέρα είχαν παίξει Asian Dub Foundation και την άλλη μέρα είχαν παίξει Mogwai, να φανταστείτε, και το εισιτήριο είχε 5 ευρώ. Ή ήταν και την ίδια μέρα και η Mogwai και η Asian Dub Foundation. Νομίζω ήταν την ίδια μέρα και η Mogwai και η Asian Dub Foundation με 5 ευρώ εισιτήριο. Σοσιαλισμός. Λοιπόν, η Asian Dub Foundation νομίζω πήκαραν στο δεύτερο τους άλμπουμ, στο Rough is Revenge, το οποίο κυκλοφόρησε το 1998. Εκεί κιόλας, σε αυτό το καλοκαίρι, τους είχαμε δει στο Rock of Gods. Στο Rockwave μάλλον ήταν, δεν ήταν Rock of Gods. Πάμε να ακούσουμε το Assassin από το συγκεκριμένο άλμπουμ και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Λοιπόν, όλη αυτή την ώρα την οποία έπαιζε, προσπαθούσα να θυμηθώ και φυσικά σιγά μην κατάφερα να θυμηθώ. Προσπαθούσα να θυμηθώ με τη βοήθεια του Google το πότε έπαιξαν οι Mongo με τους Resident Advanced Edition στο Φεστιβάλ της Νεολαίας Φινασμισμού και μου έβγαλε ότι έπαιξαν το 2008 στην πλατεία Πρωτομαγιάς. Αυτό το θυμόμουν για την πλατεία Πρωτομαγιάς. Εδώ λέει ότι είχαν παίξει και Herbalizer και Cold Cut, που δεν το θυμάμαι να σας πω την αλήθεια. Το Σάββατο ήταν ο Παύλος Παυλίδης. Δεν βλέπω πουθενά τους Mogwai και είμαι 102% σίγουρος ότι ήταν, αλλά μάλλον μιλούσαμε για άλλη μέρα. Πάντως είπα λάθος, το εισιτήριο έκανε 7 ευρώ και όχι 5. Όλα αυτά είχαν γίνει το 2008. Εμείς για τη συνέχεια θα πάμε στο 2019 ή 20 ήταν αυτό. Τέλος πάντων θα πάμε να ακούσουμε έναν από τους πιο σπουδαίους σύγχρονους τζαζίστες, ο οποίος ενσωματώνει κιόλας τη μουσική της, το 19, όσο καλά το θυμόμουν, της χώρας καταγωγής του. Αναφέρομαι για τον Σάραθι Κόρουαρ, ο οποίος γεννήθηκε στην Αμερική από Ινδούς γονείς, μεγάλωσε στην Ινδία και κάποια στιγμή μετακόμισε στο Λονδίνο, από όπου και εκεί έχει την έδρα του τουλάχιστον. Τα τελευταία χρόνια από εκεί ξεκίνησε. Το πρώτο του άλμπουμ ήταν στην Ninja Tune. Στη συνέχεια ακολούθησε κάπως πιο αυστηρά jazz ήχους και μορφή στη μουσική του, μέχρι που έφτασε κάποια στιγμή το 2019 και κυκλοφόρησε αυτό το fusion άλμπουμ που συνδύαζε τη jazz μουσική με παραδοσιακά ινδικά, παιγμένη από παραδοσιακά ινδικά όργανα, με MC οι οποίοι έρχονται από διάφορα μέρη της Ινδίας, και έκανε ένα οριακό για αυτόν τον ήχο άλμπουμ, το οποίο το ονόμασε More Arriving. Πραγματικά τεράστια δισκάρα είναι το συγκεκριμένο άλμπουμ, όσο κι αν υπάρχει αυτή η δυσκολία της γλώσσας, τα έχουμε πει και το είπαμε και πριν. Εμείς θα ακούσουμε το Mumbai, το οποίο μάλλον είναι και το πιο έτσι αντιπροσωπευτικό τραγούδι, αν θέλει κάποιος να εντρυφήσει στο συγκεκριμένο δίσκο. Το More Arriving είχε κυκλοφορήσει το 2019. Αυτός είναι ο Σάραθι Κόρουαρ μαζί με τον MC Mawai, Mawali, τώρα αυτό, ναι.

Λοιπόν, έχουμε πάρει αρκετά εξωτικά σήμερα. Δεν συνηθίζει αυτή η εκπομπή να βάζει τέτοιου μουσική, αλλά να που μα βγήκε προ τα εκεί. Αυτό ήταν ο Σαραθή Κόρβαρ, η Κόρβαρ μαζί με τον MC Μαγουάλη. Συγχωρέστε με για την προφορά, μπορεί να μην είναι τίποτα σωστό. Το κομμάτι Mumbai από το οριακό, όπως είπαμε και πριν, άλμπουμ για αυτή τη μουσική τουλάχιστον του 2019, που είχε το τίτλο More Arriving. Κάπως έτσι θα πάμε, αλλά αρκετά πιο ατμοσφαιρικά, με ένα δίσκο τον οποίο τον άκουσα επειδή διάβασα καλά λόγια για αυτόν στο καψιμί Σωτηρίας του Χατζημεταλλάδων. Όσο και να φαίνεται απίστευτο, εκεί στο 2023 είχε ένα εξαιρετικό εξώφυλλο. Έχει ένα εξαιρετικό εξώφυλλο, δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Και μου άρεσε πάρα πολύ και ο τίτλος, και κάτι τέτοια με τραβάνε. Τα έγραφε και πάρα πολύ ωραία αυτό το παλικάρι που είχε κάνει το post εκεί στο καψιμί, το οποίο είναι μια εξαιρετική περίπτωση αν θέλει κάποιος να αφήσει μερικά λεπτά ή και ώρες ελεύθερα στην καθημερινότητά του. Εκεί λοιπόν διάβασα για την κραυγή του Καΐρου, Le Cri du Caïr. Αυτό ήταν το 2023, το εξώφυλλο ήταν, όπως είπα και πριν, είναι εξαιρετικό. Ο τύπος ο οποίος κρύβεται πίσω από το όνομα Le Cri du Caïr ονομάζεται Abdoulahmi Minyawai. Minyawi, whatever, ο οποίος μας έρχεται από το Παρίσι προφανώς και αυτός είναι δεύτερης ή και τρίτης γενιάς με καταγωγή από την Αίγυπτο και το μοναδικό άνθρωπο τον οποίο γνώριζα σαν συντελεστή ήταν ο Ερικ Τρουφάζ, ο οποίος παίζει σαξόφωνο στο συγκεκριμένο τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε και ονομάζεται Pearls for Orphans. Ένας δίσκος που έχω ακούσει πάρα πολύ και ένα τραγούδι που έχω ακούσει πάρα πολύ, αλλά λόγω έτσι της μουσικής δεν βάζω και πολύ συχνά, δεν θυμάμαι να το ξαναβάλει. Anyway, ακούμε το Pearls for Orphans και επιστρέφουμε.

Εδώ να πούμε ότι την ώρα που έπαιζε το κομμάτι, προσπάθησα να φερσκάρω λίγο τα πράγματα γύρω από το συγκεκριμένο άλμπουμ και να διορθώσω ένα λάθος το οποίο έκανα, ότι ο Αμπντουλάχ Μινιαουάι, τέλος πάντων κάπως έτσι, είναι μεν Αιγύπτιος, δεν είναι όμως μεγαλωμένος στο Παρίσι. Ήταν, να το πούμε, Σούφι, να το πούμε Κήρυκας, να το πούμε Μουεζίνη, ξέρω, ήταν κάτι τέτοιο, που ήταν στην Αραβική Άνοιξη τότε που έγινε στις πλατείες της Αιγύπτου, και ο δίσκος ηχογραφήθηκε μεν στο Παρίσι, αφού πρακτικά τη μουσική σε εισαγωγικά επιμέλεια έκανε ο Ερικ Τρουφάζ, όπως είπαμε και πριν, αυτό έτσι για την ιστορία. Και για τη συνέχεια να πάμε σε κάτι το οποίο έχει αναφορές στη μουσική που ακούμε το τελευταίο μισάωρο, αλλά κάπως ξεφεύγει κιόλας. Αναφορές έχει η φωνή της Αρούζ Αφτάμπ, μία από τις πιο συγκινητικές φωνές που έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια και μία από τις πιο συγκινητικές φωνές που έχω ακούσει live τα τελευταία χρόνια. Είχε έρθει πριν από 1 ή 2 χρόνια στο Νιάρχο και είχε παίξει στη Λυρική. Πραγματικά συγκλονιστική φωνή. Η Αρούζ είναι πακιστανικής καταγωγής, όχι καταγωγής, είναι Πακιστανή, η οποία έχει σπουδάσει μουσική στη Νέα Υόρκη. Μ' αρέσουν, παρόλο που είναι αντιφατικό σε σχέση με όλα αυτά που έλεγα πριν, μ' αρέσουν περισσότερο τα κομμάτια στα οποία είναι τραγουδάει στη μητρική της γλώσσα παρά σε αυτά που τραγουδάει στα αγγλικά, για κάποιο λόγο. Η φωνή της δείχνει να ταιριάζει πάρα πολύ με το όλο κλίμα και την ατμόσφαιρα την οποία δίνει στη μουσική της. Εδώ θα την ακούσουμε από ένα αγγλόφωνο κομμάτι, όμως για να έρθω για μία ακόμη φορά σε αντίφαση με αυτά που λέω. Εδώ είναι από τη συλλογή για την οποία έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και έχουμε ακούσει και το συγκεκριμένο τραγούδι ξανά, για το Help νούμερο 2, δηλαδή τη συλλογή που κυκλοφόρησε πριν από περίπου 2 μήνες από την μη κερδοσκοπική εταιρεία, παρόλο που δεν ακούγεται καλά αυτό για σε κάποιους τουλάχιστον, War Child, η οποία κάνει ακριβώς αυτό, προσπαθεί να μαζέψει χρήματα προκειμένου να φροντίσει ορφανά πολέμων. Και δυστυχώς τα ορφανά είναι πολλά, γιατί και οι πόλεμοι είναι πολλοί και συνεχής και διαρκής, γιατί υπάρχουν παρανοϊκοί άνθρωποι στον πλανήτη μας αυτή τη στιγμή, και εντάξει, πάντα υπήρχαν, απλά αυτή τη στιγμή παίρνουν και αποφάσεις δυστυχώς, επομένως έχουν οδηγηθεί τα πράγματα και οδηγούνται διαρκώς προς ένα αδιέξοδο. Ευτυχώς που υπάρχουν οργανώσεις σαν την World Child, οι οποίες προσπαθούν με διάφορα μέσα να μαζέψουν χρήματα. Το Help 2, το Help 1 είχε κυκλοφορήσει το 1995 και ήταν, και μάλλον συμμετείχε σε αυτό η τότε αφάνγκατε της Βρετανικής κατά κύριο λόγο μουσικής. Το Help 2 κυκλοφόρησε το 1926 και έχει παρόμοιο χαρακτήρα. Εδώ θα ακούσουμε την εκτέλεση του Lilac Wine της Νίνα Σιμών από την Αρούζα αυτά μαζί με τον Μπεκ, και θα ακούσουμε και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, αυτή ήταν η εξαιρετική φωνή της Αρούζα Φταμπ μαζί με, μαζί με τον Μπεκ. Έτσι, κάπως σαν, περισσότερο σαν δεύτερα φωνητικά παρά σαν ντουέτο. Κάπου εδώ θα το πηγαίναμε για να τελειώσει η πρώτη ώρα της εκπομπής. Έτσι, επειδή μπορώ, αποφάσισα να μην κάνουμε διακοπή και να το πάμε σε ρί. Επομένως, θα συνεχίσουμε με μία φωνή την οποία επίσης ανακάλυψα πριν από πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα και η οποία με τα λίγα τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει δεν έχει σταματήσει να είναι στα ακουστικά μου. Αναφέρομαι στο συγκρότημα Mary in the Junkyard, που πρόκειται για ένα τρίο από το Λονδίνο. Δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα άλμπουμ. Ο δίσκος τους θα βγει στις 3 Ιουλίου. Είχαμε παίξει και στην προηγούμενη εκπομπή ένα απόσπασμα από τα δύο κομμάτια δηλαδή τα οποία έχουν ακουστεί. Είχαμε ακούσει το Crash Landing, τώρα θα πάμε στο Candelabra, αρκετά διαφορετικό σε σχέση με το προηγούμενο. Ο δίσκος ονομάζεται Role Model Hermit και είναι από τα πράγματα τα οποία περιμένω έτσι μέσα στο καλοκαίρι περισσότερο από πολλά άλλα. Λοιπόν, Mary in the Junkyard και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, μερικές φορές δεν χρειάζεται και πολλά πράγματα. Μία ακουστική κιθάρα, μία χαρισματική και εκπληκτική φωνή και ένα τσέλο για να χρωματίζει. Αυτή ήταν η Mary in the Junkyard από το επερχόμενο τους άλμπουμ. Είπαμε, θα πρέπει να περιμένουμε λίγο μέχρι τον Ιούλιο μέχρι να τα ακούσουμε. Ευτυχώς πιο νωρίς θα έρθει το καινούριο άλμπουμ του Kevin Morby, το οποίο θα βγει πότε, θα βγει νομίζω στα τέλη στα τέλη του Μαΐου. Έχουμε ακούσει αρκετά πράγματα μέσα από το συγκεκριμένο άλμπουμ, το περιμένουμε αρκετά. Little Wide Open ονομάζεται ο δίσκος. Και ναι, μέσα έπεσα, κυκλοφορεί στις 15 του μήνα, πολύ σύντομα δηλαδή, σε 10 μέρες από τώρα. Λίγο πιο μετά ο Kevin Morby θα γίνει και πατέρας στο πρώτο του παιδί, μιας και η σύντροφός του, Kate Crutchfield, είναι έγκυος. Η Kate Crutchfield στο stage name της είναι η Waxahachie. Επομένως θα έχει και έτσι ευχάριστα να του ζήσει προκαταβολικά, να ευχηθούμε το παιδί, και θα πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Die Young. Είναι ένα από τα 3 τραγούδια τα οποία έχουν βγει από το Little Wide Open. Ξαναλέμε, σε 10 μέρες από τώρα θα το έχουμε ακούσει ολόκληρο.

Και από το Kansas City, τη γενέτειρα του Kevin Morby και τα τελευταία χρόνια και τόπο διαμονής του, μιας και αποφάσισε μαζί με την Kate Crutchfield να μείνουν εκεί και στο Kansas, λίγο πιο έξω από το Kansas City, λέγοντας ότι τόσο Νέα Υόρκη, όπου εκεί τον γνωρίσαμε με τους Woods, όσο και το LA που δοκίμασε να μείνει όταν τα πρωτοφτιάξαν τέλος πάντων με τη Waxahachie, είναι πλέον μέρη για πλούσιους και δεν μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος ο οποίος βγάζει κανονικά λεφτά. Και μιλάμε για δύο επαγγελματίες μουσικούς, οι οποίοι, okay, μπορεί να μην είναι οι Rolling Stones από πλευράς χρημάτων και δημοτικότητας, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχουν και αυτό που λέμε οικονομικό πρόβλημα. Φανταστείτε ότι αν δεν μπορούν να μείνουν αυτοί, τότε τι μπορεί να γίνει για έναν άνθρωπο που έχει μια κανονική δουλειά. Για τη συνέχεια θα πάμε πάλι σε μια όχι και τόσο διαφημισμένη πόλη των Ηνωμένων Πολιτείων, αν και δεν, μαλακίες λέω, η Φιλαδέλφια μια χαρά διαφημισμένη είναι από την εποχή του Ρόκη, ο οποίος έτρεχε, έκανε το τζόκιν του ανεβαίνοντας στα σκαλιά για να κάνει εκεί στο άγαλμα τα διάφορα, τις διάφορες μπουνίτσες του. Ο Kurt Vile λοιπόν, μιας και είναι ο άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από την Φιλαδέλφια, by the way, να πούμε ότι η Φιλαδέλφια κατατρόπωσε την πραγματικά μισητή Βοστόνη και του Celtics πρόσφατα στο μεταξύ τους σειρά για τον πρώτο γύρο των play-off. Η Φιλαδέλφια, που ήταν τελείως το underdog στη συγκεκριμένη σειρά, έχανε και 3-1 και κατάφερε με ένα μαγικό Embiid να ανατρέψει το συγκεκριμένο σκορ και να κερδίσει 4-3, στέλνοντας τη Βοστόνη εκεί που πρέπει, δηλαδή στο σπίτι της. Αυτό ήταν μια μικρή παρέμβαση για το NBA. Θα πούμε, όσο προχωράμε προς τα play-off, θα έχουμε να πούμε και άλλα τέτοια. Philadelphia has been good to me, μας λέει θα μας πει μάλλον ο Kurt Vile στο επερχόμενο του άλμπουμ, το οποίο αυτό θα βγει στα τέλη του μήνα, 29 Μαΐου. Γενικά στα τελευταία, ναι, δεν έπαιζε ο Tatum στο τελευταίο, αλλά δεν πειράζει, και ο Embiid παίζει με ένα πόδι τα τελευταία 3 χρόνια. Λοιπόν, ο Kurt Vile τα τελευταία χρόνια τον έχω έτσι λίγο, να σας πω την αλήθεια, ψιλοπαρατήσει, μιας και οι δίσκοι του μου φαίνονται κάπως επαναλαμβανόμενοι και λίγο έτσι προβλεπόμενοι, τέλος πάντων, προβλέψιμοι μάλλον, όχι προβλεπόμενοι θέλαμε να είμαστε στο στρατό, προβλέψιμοι. Αυτό εδώ το κομμάτι που το οποίο θα ακούσουμε εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι και κάπως διαφορετικό σε σχέση με τα τελευταία τουλάχιστον πράγματα που έχουμε ακούσει από τον Kurt Vile. Για να δούμε αν ο δίσκος θα έχει να πει περισσότερα πράγματα τα τελευταία του. Philadelphia has been good to me, Chance to Bleed, το συγκεκριμένο τραγούδι. Θα έχουμε περισσότερα πράγματα να ακούσουμε στα τέλη του μήνα.

Λοιπόν, όπα, αυτά ήταν τα πιο όμορφα μαλλιά στο indie. Αυτός ήταν ο Kurt Vile, ο οποίος εδώ ακούγεται αρκετά λουριντικός και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Ευελπιστούμε, όπα, sorry, ευελπιστούμε να είναι και ο δίσκος ανάλογα καλός όσο το τραγούδι το οποίο μόλις τελείωσε. Και για τη συνέχεια θα περάσουμε στο να βγάλουμε πόρισμα για ένα δίσκο τον οποίο τον περιμέναμε αρκετό καιρό. Τον περίμενα πάρα πολύ καιρό. Έχω παίξει αυτό με το πρώτο πληθυντικό, δεν το καταφέρει ακόμα να το αποβάλω. Πάρα πολύ συχνά κομμάτια του δίσκου Something Worth Waiting For από τους Φρίκο, και το ερώτημα ήταν Was it something worth waiting for? Και η απάντηση ήταν είναι και θα είναι καταφατική, αν και έχω την αίσθηση ότι το ντεμπούτο τους ήταν ένα τσικ καλύτερο. Παρ' όλα αυτά και το δεύτερο άλμπουμ των Φρίκο είναι και αυτό υψηλού επίπεδου indie μουσική, rock and roll, πείτε το όπως θέλετε. Σαφείς αναφορές έχουμε εξηγήσει, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για τις επιρροές των Φρίκο, οι οποίες είναι εκεί και είναι έκδηλες, δεν κρύβουν και δεν το κρύβουν ποτέ. Θα περάσουμε να ακούσουμε το κομμάτι άλλη, το οποίο αν δεν με απατάει η μνήμη μου είναι η πρώτη φορά που παίζει σε αυτήν εδώ την εκπομπή τουλάχιστον.

Λοιπόν, και από την μπαλάντα, μ' αρέσει πάρα πολύ να το λέω, παρόλο που μου τη πάει πάρα πολύ σαν έκφραση, τον Φρίκο με τίτλο Alice και το δεύτερο τους άλμπουμ με τίτλο Something Worth Waiting For, να πάμε λίγο στα γκάζια των Ολλανδών Iguana Death Cult, που έχουν έτσι ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά για τη μουσική τους ονόματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσαν να παίζουν τίποτα άλλο πέρα από αυτό που παίζουν οι Iguana Death Cult. Εδώ στο συγκεκριμένο τραγούδι, κάποια στιγμή, όταν άκουγα το δίσκο Guns Out, να πούμε για την ιστορία ότι ονομάζεται ο δίσκος, και αυτός κυκλοφόρησε πριν από πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Κάποια στιγμή λοιπόν που άκουγα το Swinging at Ghosts, συνειδητοποίησα και λέω, ρε εσύ, αυτοί θα μπορούσαν να ήταν κάλλιστα Έλληνες. Και πράγματι θα μπορούσαν να ήταν κάλλιστα Έλληνες, γιατί ίσως μιλάμε για τους πρώτους Ολλανδούς οι οποίοι δεν έχουν καλή προφορά στα αγγλικά. Guns Out, ο δίσκος Swinging at Ghosts, το κομμάτι Iguana Death Cult.

Ωραία, παιδιά, sorry. 2,5 λεπτά μόνο, δεν το πρόλαβα. Παραλίγο να μου φύγει και να παίξει το επόμενο, ενώ τα είχαμε βάλει τόσο καλά. Λοιπόν, αυτή ήταν η Iguana Death Cult και αυτό ήταν το Swinging at Ghosts, αφού έχουμε αρχίσει και ανεβάζουμε λίγο ένταση, τόνους δηλαδή, γιατί η ένταση δεν ήταν ποτέ χαμηλή, δεν χρειάζεται να παίζεις γκάζια για να έχεις υψηλή ένταση. Αυτή είναι η φιλοσοφία της μέρας, 11:25, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το καινούριο πόνημα από το επερχόμενο. Κανείς δεν ξέρει τίποτα πέρα από αυτό. Άλμπουμ ή τέλος πάντων δουλειά του Jack White, ο οποίος έχει να βγάλει κανένα 2 χρόνια και έτσι, είναι η ώρα του, είναι πολύ γραφότατος έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, God and the Broken Ribs ονομάζεται το κομμάτι. Δεν ξέρουμε εάν θα βγει, αν συμπεριλαμβάνεται σε κάποιο δίσκο. Προφανώς κάτι τέτοιο είναι, απλά δεν έχει ανακοινώσει ακόμα κάτι. Το ακούμε και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, αυτός είναι ο Jack White, όντως ακούγεται σαν Rainbow, έχει δίκιο. Ο Αφρό, με το καινούριο του single, δεν ξέρει κανείς. Αν είναι, όχι, καινούριο είναι σίγουρα. Δεν ξέρει κανείς αν είναι κάποιο single προπομπός δίσκου. God in the Broken Ribs. Είναι κάπως λίγο σαν να μας κάνει πλάκα. Δεν ξέρω. Και εγώ ακόμα δεν έχω αποφασίσει αν μου αρέσει ή όχι το συγκεκριμένο τραγούδι. Παρ' όλα αυτά, μου αρέσει πάρα πολύ ο Jack White σαν μουσικός και σαν άτομο κιόλας. Γιατί είναι αρκετά weirdo ώστε να τα κάνει τα πράγματα να ακούγονται ενδιαφέροντα, τουλάχιστον με ό,τι και να καταπιάνεται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο το καινούριο, ένα απόσπασμα από το καινούριο άλμπουμ του King Tuff, ο οποίος νομίζω ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος που πατάει play πλέον στους δίσκους του King Tuff. Anyway, εμένα μου αρέσει. Twisted on a Train ονομάζεται και το τραγούδι και ο δίσκος. Το ακούμε και επιστρέφουμε.

Νομίζω θα περάσουν, ξέρω εγώ, 652 χρόνια και θα είναι King Tuff με την κιθάρα και θα βγάζει τον ίδιο δίσκο κάθε φορά και θα είναι ένα πάρα πολύ fun πράγμα για να ακούς, όπως πάντα. Αυτός ήταν το Twisted on a Train από το King Tuff, ομώνυμο και το άλμπουμ, νομίζω το 456, ξέρω εγώ πώς έχει βγάλει. Όπως πάρα πολλά έχουν βγάλει και οι κύριοι που ακολουθούν και μέχρι πριν από περίπου 2 εβδομάδες αγνοούσα εντελώς την ύπαρξή τους. Αναφέρομαι σε μία μπάντα από το Bristol της Αγγλίας, οι οποίοι ονομάζονται Langkamer, δηλαδή αυτό με τα ονόματα δεν θα το διορθώσουμε ποτέ, το οποίο άκουσα το άλμπουμ τους που ονομάζεται No. Βγήκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά, κάποια στιγμή το Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος. Και μ' άρεσε αρκετά και την ώρα έτσι που πήγαινε να διαβάσω, νομίζοντας ότι πρόκειται για μια μπάντα πιτσιρικάδων οι οποίοι, ξέρω εγώ, έχουν κάνει τον ντεμπούτο τους, άντε το δεύτερο τους άλμπουμ, πέφτω πάνω σε κάποιους οι οποίοι είναι στα όρια του γερόλικου. Έχουν βγάλει, νομίζω, 7-8 δίσκους. Όχι, 5 έχουν βγάλει, οκ. Okay. Υπερέβαλα λιγάκι. Anyway, είχαν πάρα πολλά χρόνια όμως να βγάλουν καινούριο άλμπουμ. Όπως ξαναλέω και πάλι, αγνοούσα εντελώς την ύπαρξή τους και δεν έχω ακούσει και κάτι πέρα από το No. Από εκεί εμείς θα ακούσουμε το κομμάτι Crows για να το παίξουμε και λίγο Λουτσέσκου. Για μένα είναι ντεμπούτο. Crows από τους Langkamer.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Langkamer, η Langkamer, ανάλογα πώς θέλει ο καθένας να το προφέρει. Δίσκος No, κυκλοφόρησε το Γενάρη, τραγούδι Crows, πάρα πάρα πολύ ωραίο. Και θα πάμε σε κάποιους οι οποίοι πραγματικά είναι γερόλυγοι και τους ακούουμε και πολύ πολύ πολύ καιρό. Αναφέρομαι στους McCluskey, αυτή τη σπουδαία μπάντα από το Cardiff της Ουαλίας. Διαβάζω εδώ στο Wikipedia, προσπαθώ έτσι να έχω και κάποιες πληροφορίες να πω, ότι τους αναφέρει ας a British band forming Cardiff. Άμα τους το πεις, δεν θα τους αρέσει και ιδιαίτερα. Κάποια στιγμή, για αρκετά χρόνια, είχαν διαλυθεί, νομίζω κάποια στιγμή το 2005, ναι, είχαν διαλυθεί και είχαν φτιάξει τα απομεινάρια αυτής της μπάντας. Τέλος πάντων, είχαν φτιάξει αυτό το συγκροτήμα με ένα από τα καλύτερα ονόματα που έχω ακούσει για ονόματα συγκροτήματος, τους Future of the Left, οι οποίοι με τη σειρά τους και αυτοί διαλύθηκαν για να ξαναενωθούν οι McCluskey και να συνεχίσουν να ηχογραφούν δίσκους. Κυκλοφόρησε το πρώτο μετά τη διάλυση άλμπουμ τους, το οποίο ονομάστηκε The World is Still Here and So Are We, από την Ipecac του Mike Patton. Κυκλοφόρησε το 2025 και τώρα κάποια στιγμή στα μέσα του Ιουνίου, νομίζω είναι, να βγει. Θα βγει το δεύτερο άλμπουμ της μπάντας μετά την επανασύνδεσή τους, το οποίο ακόμα είναι ατυκλοφόρητο, δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα πώς θα το πούνε. Παρ' όλα αυτά έχουν πει ότι θα βγει στα τέλη του Μαΐου, δεν ξέρω. As a Dad ονομάζεται το κομμάτι που θα ακούσουμε από τους McCluskey και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

Λοιπόν, αυτή είναι η Μακλάσκη. Έτσι παίζουν οι Μακλάσκη και νομίζω ότι έτσι θα παίζουν οι Μακλάσκη και για τα επόμενα 60 χρόνια. Θα συνεχίσουμε κάπως θορυβώδης και θα πάμε να ασχοληθούμε με το Χούπλα, το καινούριο και δεύτερο άλμπουμ των Weird Nightmare, του που πρασαπικά που πρόκειται για το πρακτικά είναι solo δουλειά του τραγουδιστή των Mets που σιγά μη θυμηθώ όπως λέγεται, νάτος, Alex Atkins είναι το όνομά του. Όπως είχαμε πει, οι Mets και στην προηγούμενη εκπομπή νομίζω ή στην προ-προηγούμενη τέλος πάντων, έτσι είναι όταν κάνεις πάρα πολύ συχνά εκπομπές, ξεχνάς πότε το έχεις πει. Οι Mets δεν έχουν ακριβώς διαλυθεί, ούτε είναι ακριβώς χιά τους, απλά έχουν δώσει λίγο έμφαση σε άλλα project προς το παρόν. Παίζουν live, κυρίως στον Καναδά, οπότε έχουμε ελπίδες κάποια στιγμή για να κυκλοφορήσουν και καινούριο υλικό. Προς το παρόν θα αρκεστούμε με το δεύτερο άλμπουμ του Weird Nightmare, το οποίο ονομάζεται Χούπλα και το οποίο επιτέλους κυκλοφόρησε, γιατί νομίζω ότι έχουμε παίξει πάρα πολλά πράγματα μέσα από αυτά, τουλάχιστον όσα είχαν βγει. Χουσκεντουρικό αρκετά, διαφορετικό από τους Mets. Προσωπικά, thumbs up, μου αρέσει πάρα πολύ. Never in Style από το Χούπλα.

Weird Nightmare, Hoopla, ο δίσκος, Never In Style το κομμάτι, όπως είπαμε, Husker Du Ico. Επομένως, ήρθε η ώρα, αφού κάθε φορά λέω ότι πόσο πολύ θυμίζει μια συγκεκριμένη περίοδο το Husker Du, αλλά ποτέ δεν βάζουμε Husker Du. Ήρθε η ώρα να μπουν οι Husker Du από εκείνη την περίοδο που θυμίζει περισσότερο, δηλαδή από την πιο, σε εισαγωγικά, σε πάρα πολλά εισαγωγικά, mainstream περίοδο των Husker Du, από την πιο εύκολα προσβάσιμη, να το πούμε κάπως διαφορετικά και πιο σωστά μάλλον, περίοδο του Husker Du, από την περίοδο δηλαδή του Candy Apple Grey, που είναι ο δίσκος στον οποίο επανέρχομαι όλο και συχνότερα, και όποτε έτσι θέλω να ακούσω τους Huskers, αυτό μου έρχεται πρώτα στο μυαλό να βάλω στο pick-up. Επομένως, αυτό κάτι λέει τουλάχιστον για το δικό μου, για το τι σημαίνει για μένα το συγκεκριμένο άλμπουμ. Κυκλοφόρησε το 86, ήταν το πολυεθνικό τους ντεμπούτο, εξού και το mainstream που ξεστόμησα. Hardly Getting Over It, τα ακούμε και επιστρέφουμε λίγο πριν κλείσουμε.

Εμείς υποχώρησε το μάλ του κόβω αυτή την κομματάρα. Hardly Getting Over It. Θέλω να παίξω άλλο ένα κομμάτι μέχρι να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Έτσι μου ήρθε βασικά γι' αυτό. Γιατί πάλι αφορά ένα συγκρότημα το οποίο μας είχε τότε δεν άκουγα μουσική, ήμουν πολύ μικρός. Είχε συνηθίσει τέλος πάντων τους φαν τους να παίζουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο και ξαφνικά άλλαξαν τελείως σε ένα δίσκο, κυρίως λόγω της παραγωγής, αλλά και το, αυτό που θέλανε να κάνουν οι Gun Club, γιατί για αυτούς αναφερόμαστε, με το λεγόμενο Shoegaze δίσκο τους, το Mother Union, που κυκλοφόρησε το 1987. Την παραγωγή στο συγκεκριμένο άλμπουμ την είχε κάνει ο Robin Guthrie των Cocteau Twins, έξω και το Shoegaze. Αυτό το Breaking Hands θα είναι το τελευταίο κομμάτι για την απόψινη εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας καλώς εχόντων των πραγμάτων για την ερχόμενη Δευτέρα, ίδια ώρα ακριβώς, 10 με 12. Να περνάτε καλά ό,τι και να κάνετε και τα λέμε την ερχόμενη Δευτέρα.